0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
4: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
3: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
4: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Καλησπέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Πόλης των Ιωαννίνων. Είστε συντονισμένοι στους 98,7 μεγακύκλους των FM, ιντερνετικά στην ιστοσελίδα δημοτικοραδιόφωνο.gr κάθετος live και ακούτε το musical graffiti της Παρασκευής. Όπως πάντα σε αυτή την εκπομπή, την ευθύνη για την επιμέλεια, την παρουσίαση και την παραγωγή της έχει ο Λεωνίδας Βαταβάλης, σήμερα στην τελική ρυθμίση του ήχου της ο Λεωνίδας Βόσιος.

Παρασκευή σήμερα 9 Οκτώβριου του 2026. Μοιάζει σαν κλασική μέρα του Οκτώβρη όσο τη θυμόμαστε. Τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την περιοχή. Σήμερα θα ασχοληθούμε τη δεκαετία του 2010, έτσι με διάφορες κυκλοφορίες, περισσότερες μελωδικές θα έλεγα. Θα τα δούμε στη σειρά. Σίγουρα πάντως με τέτοια ξεκινάμε. Με το δίσκο που μας έδωσε ο Terry Lee Hale τη χρονιά του 2010, το Proof of a Promise. Αυτό που ακούμε είναι το Brother Bear's Revival.

Ένα πολύ όμορφο instrumental από τον Terry Hale. Όλος ο δίσκος ορχιστρικός ο συγκεκριμένος. Μένουμε στη χρονιά 2010 για τον John Mellencamp, πολύ παλιότερος αυτός. Ο Hale είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 80 κυκλοφορώντας μόνο κασέτες. Στη δεκαετία του 70 ήταν η αρχή της επίσημης δισκογραφίας John Mellencamp ή τον John Cougar Mellencamp, αν προτιμάτε. 2010 λοιπόν, παραγωγή από τον T-Bone Burnett στο δίσκο No Better Than This. Αυτό που ακούμε είναι το Coming Down the Road.

Συγκεκριμένα ο Τζον Μέλεγκαμ κυκλοφόρησε αυτόν του το δίσκο στις 17 Αυγούστου του 2010. Πάμε στην επόμενη χρονιά, 2011. 13η κατά σειρά κυκλοφορία σε στούντιο για τους Αμερικανούς Walkabouts. Ωστόσο ηχογράφησαν αυτό το δίσκο και στην πατρίδα τους αλλά και στη Σλοβενία. Ο δίσκος είναι το Travels in the Dustland, χωρισμένο σε 4 μέρη με συνολικά 11 τραγούδια. Από το δεύτερο μέρος ακούμε κάτι επίκαιρο για τη σημερινή μέρα, το Rainmaker Blues.

Από το Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών η καταγωγή του Walkabouts, πάμε στο New Jersey. Βρίσκουμε την Dana Fuchs. Τρίτο άλμπουμ για αυτήν, το Love to Beg, 2011 επίσης. Golden Eyes, ό,τι ακούμε.

Γκορέις Φέιταλιστς, μια αυστραλο-ιταλική συνεργασία που μας έδωσε μερικούς πολύ καλούς δίσκους. Αυτός εδώ είναι ο πρώτος, 28 Σεπτέμβρη του 2012, ημερομηνία κυκλοφορίας, τίτλος του We Never Had Control. Τίτλος του τραγουδιού Ghostwriter.

Κάτι ακόμα από το 2012, ο τρίτος δίσκος των Moon Duo. Στις 2 Οκτώβρη εκείνης της χρονιάς έγινε κυκλοφορία με τον τίτλο Circles. Από εκεί ακούμε το ομώνυμο τραγούδι. Με αυτό θα κλείσει το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα ακολουθήσουν διαφημιστικά και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι εδώ.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδρορροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδρορροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδρορροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδρορροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδρορροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510-30-798.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.

Musical Graffiti μέρος δεύτερο του Δημοτικού Ραδιοφώνου της πόλης. Θυμίζω, ο Λεωνίδας Βαταβάλης είναι μαζί σας στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Παρέα μου στην τελική ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Λεωνίδας Βόσιος. Θυμίζω ότι ασχολούμαστε με ροκ κυκλοφορίες από τη δεκαετία του 2010. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάει πολύ αργά ξεκινώντας. Και έτσι, μόνο τρία έτη στην ουσία καλύψαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δεν έχει και καμία σημασία άλλωστε. Ερχόμαστε εδώ στις 24 Σεπτέμβρη του 2013. Ο τέταρτος δίσκος των Maisie Star, οι οποίοι είχαν να δώσουν από το 1996 δισκογραφική παρουσία. Τίτλος Seasons Over Day, ακούμε το Lay Myself Down.

Εδώ έτσι το πολύ δημοφιλές και αρκετά ιδιόρυθμο γκρουπ από τη Santa Cruz, οι The Devil Makes Three, μαζί μας στη δισκογραφία από το 2002 και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Η πέμπτη τους δουλειά ήταν αιρές κυκλοφορίες τους στην αρχή. Η πέμπτη τους δουλειά λοιπόν, το I'm a Stranger Here, κυκλοφόρησε 29 Οκτώβρη του 2013. 40 Days.

Μια που μπήκαμε έτσι σε country και bluegrass ρυθμούς, ας ασχοληθούμε και με τον Angry Johnny και τους Killbillies, συγκρότημα το οποίο είναι αρκετά γνωστό στην πατρίδα μας, ωστόσο είναι στη δισκογραφία ενεργό από το 1995. Εδώ, 8 Οκτώβρη του 2014, ο δίσκος The Hanging of Handy Ledoux, Cold of Hate.

τύπους από το 2005 έως και το 2015. Πιο πρόσφατος αυτός λοιπόν εδώ πέρα, το Loren Exotica. Να πούμε ότι ωστόσο είναι ενεργός απόλυτα στις περιοδίες και στις εμφανίσεις του King Automatic, απλά του λείπουν οι δίσκοι. The Beginner Witch.

Αντίθετα με το King Automatic, οι μέσα Τσούπς οι Ρώσοι έχουν διαρκή και τεράστια δισκογραφία. Εδώ λοιπόν τους βρίσκουμε τον Ιούνιο του 2015. Όπως πάντα εφάνταστοι οι τίτλοι των άλμπουμ τους. Εδώ είναι το The Incredible Crocodile Tiger. Horns and Hooves.

επανερχόμενες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για τον Chuck Prophet, όχι από τα πολύ μεγάλα ονόματα, αλλά και αυτός με πολύ σταθερή δισκογραφία. Εδώ 10 Φεβρουαρίου του 2017 και ο δίσκος Bobby Fuller Died For Your Sins. Κατά τον ίδιο του καλλιτέχνη είναι κάτι άσχημο με το Bad Year For Rock and Roll.

σε καθαρά αμερικάνικους ρυθμούς, η Σουφολή, η οποία ακροβατεί ανάμεσα στο blues, το rock and roll, το rock, μας έχει δώσει διάφορες επιλογές. Εδώ λοιπόν το 2018 με το δίσκο The Ice Queen, όπου την βρίσκουμε μαζί με τον Jimmy Vaughan. Αυτό που ακούμε είναι το The Lucky Ones.

Και κάπως έτσι θα κλείσει το σημερινό Musical Graffiti. Εγώ απλά σας θυμίζω ότι για αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Δημοτικού Ραδιοφώνου ήταν ο Λεωνίδας Βαταβάλης, παρέα μου ο Λεωνίδας Βόσιος στην τελική ρύθμιση του ηχού της εκπομπής. Μέσα από τη συχνότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου των Ιωαννίνων θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα. Να έχετε όλοι ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Ιωαννιτών σηματοδοτεί η ένταξη της πράξης ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιωαννιτών, Σχολικό Συγκρότημα Βορείου Ηπείρου και Παπαδατούκου, στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης που υπογραφεί από τον Περιφερειάρχη Ήπειρου Αλέξανδρο Καχυμάνη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για βελτίωση ηθικών εκπαίδευσης. Το έργο αφορά το σχολικό σχήμα που βρίσκεται μεταξύ των οδών Βορείου Ηπείρου, Παρατούκου, Επίκτη του Κεζιγούρη και στέγαση το 3ο Γενικό Λύκειο, το 3ο Γυμνάσιο και το 10ο Γυμνάσιο, καθώς και το κλειστό γυμναστήριο του συγκροτήματος. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωάννη Θωμάς Μπέργκας τονίζει: η ένταξη του πρώτου έργου της νέας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Δήμο μας, γιατί αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας προχωρά και μετατρέπεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με τη χρηματοδότηση των 2,7 εκατομμύρων ευρώ, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών, ενεργειακά αποδοτικών και προσβάσιμων σχολικών υποδομών. Η συνεργασία του Δημετώ με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Ξενοδόχων Ομοιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Ενεργού Γύρανσης αναλαμβάνει δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ωφελούμενων του κοινωνικού παντοπλίου του Δήμου. Η πρώτη αφορά την προσφορά δωρεάν διαμονής σε εξοδικές περιοχές, ενώ η δεύτερη την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπλίου με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζεται και σήμερα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάκ η εκπαιδευτική μερίδα για την πτηνοτροφία. Νομαρχιακή Επιτροπή Υιών του ΠΑΣΟΚ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες, τα μέλη και τους φίλους να συμμετέχουν στην πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάκ με θέμα Ελλάδα και Ευρώπη απαντώντας σημερινές προκλήσεις η αναπτυξιακή προοπτική της Ήπειρου με κεντρικό ομιλητή τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα το Εθνικό Πολιτήριο διοργανώνει το Μιακή Επιτροπή Υιών του ΚΚΕ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ιωάννη. Ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης θα είναι ο Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνο τμήματος παιδείας. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγκαιρία Οδού. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ιωαννίνων, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και ο Περιφερειακός Συντονιστής της Ελλάς. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στην παράταξη Ιωαννίνων θέτει 4 συγκεκριμένα ζητήματα: ασφάλεια των διελεύσεων, χρονοδιάγραμμα υλοποίηση των έργων, ύψος διοδίων και διατήρηση των απαλλαγών, διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο Οικογένεια, Σχολείο και Παιδί στον ψηφιακό κόσμο πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στις ορεινές κοινότητες των Τζουμέρκων, Άγνατα, Καλαρίδες και Πράμαντα. Ετήσια επιστημονική εκδήλωση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας της Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου από σήμερα μέχρι την Κυριακή σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάκ. Το οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας Παρέμβασης ΕΨΕΠ διοργανώνει το δεύτερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Ευεξίας από σήμερα μέχρι την Κυριακή στην Κόνισσα με κεντρικό θέμα Κόνισσα, τόπος πολιτισμού και κίνησης στη φύση. Παραμένει και σήμερα ανοιχτή η έκθεση με τον τίτλο «Γράφουμε ιστορία» που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνια από την είδηση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο του Γενικού Αρχείου του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι στο Κάστρο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιωαννίνων.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Έλατε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510 73049.
2: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, η φωνή της πόλης.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ηπείρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ηπείρου.
1: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
2: Η μέρα θέλει το σωστό καφέ. Και στη Βρυσούλα Ιωαννίνων η επιλογή έχει όνομα. Κοφίλ.
3: Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι το απογευματινό σου διάλειμμα. Κάνε μια στάση στο Κοφίλ και απόλαυσε τη στιγμή όπως της αξίζει.
2: Καφές, χαμόγελο και η καθημερινή σου συνήθεια σε ένα σημείο που γίνεται εύκολα το αγαπημένο σου.
3: Κοφίλ, στην οδό Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 113. Γιατί κάθε καλή ημέρα ξεκινά πάντα με ένα καλό καφέ.
4: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουμε το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο. Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
4: Photometria International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Photometria ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
5: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
6: Καλώς τους!
7: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
8: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM στέρεο.

Μουσικό Express με τη Μαρία Αναστασίου. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Στη φωνή της πόλης.

Μια φοβερή κιθαριστική σύμπραξη εδώ. Ο Eric Clapton και ο Joe Bonamassa στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής. Ο Joe Bonamassa τον κάλεσε να παίξουν παρέα. Και φυσικά ο δεύτερος αποδέχτηκε την πρόταση. Σε ένα κλασικό εδώ blues κομμάτι του Bobby Blue Bland, η πρώτη η εκτέλεση του κομματιού. Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές και από άλλους καλλιτέχνες. Μια εκπληκτική έτσι εμφάνιση των δύο καλλιτεχνών. Και μάλιστα ο Joe Bonamassa έχει δηλώσει ότι ούτως ή άλλως ο Eric Clapton ήταν ο ήρωάς του και εξακολουθεί να είναι και ο λόγος που παίζει έτσι όπως παίζει την κιθάρα του. Στο Royal Albert Hall του Λονδίνου παρέα αυτή η ζωντανή τους εμφάνιση. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο στη συχνότητα των 98.7 και το Μουσικό Express ξεκινά και σήμερα, η καθημερινή μουσική εκπομπή που ακούτε από τις 6 μέχρι τις 7 το απόγευμα Δευτέρα ως Παρασκευή, με τη Μαρία Αναστασίου στο μικρόφωνο και στην επιμέλειά της και στην επιλογή της μουσικής. Θα παραμένουμε λίγο ακόμη στον Eric Clapton, αυτή τη φορά σε ένα άλμπουμ που έκανε παρέα με τον βασιλιά BB King, Riding with the King. Καλή ακρόαση.

Οι δύο καλλιτέχνες, ο BB King και ο Eric Clapton, παίξανε μαζί για πρώτη φορά το 1967 και μετά από 30 χρόνια ξανασυναντήθηκαν και έφτιαξαν αυτό το άλμπουμ. Riding with the King. Στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού έπαιζαν παρέα τις κιθάρες τους και έκαναν και μία βόλτα με ένα καμπριολέ αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε, αν θυμόσαστε, ο Eric Clapton και πίσω του ήταν ο βασιλιάς. Ο BB King έφυγε από τη ζωή το 2015 και σίγουρα ήταν ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της blues μουσικής σε όλο τον κόσμο. Με τη Lucille του που τον ακολουθούσε σε όλη του την πορεία, την κιθάρα του.

Η εκρηκτική Beth Hart εδώ, η οποία έχει συνεργαστεί και αυτή πάρα πολύ με τον Τζο Μποναμάσα, με τον οποίο ξεκινήσαμε. Μια καλλιτέχνηδα που εμφανίζεται και στη χώρα μας, έτσι έχει έρθει αρκετές φορές στο Λυκαβητό. Ένα τραγούδι από το War in My Mind του 2019 με τίτλο Bad Woman Blues.

Αυτή είναι η κιθάρα του Slash. Στο άλμπουμ Apocalyptic Love του 2012, λίγο πιο πίσω. Slash, Miles Kennedy and the Conspirators. Ένας καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκε πάρα πολύ και εξακολουθεί ο Slash, ο Miles Kennedy, εδώ στο εκρηκτικό Anastasia.

Αυτή λοιπόν ήταν και η Αναστέζια, κοινός Αναστασία, του Σλάς με τον Miles Kennedy στα φωνητικά. Ακούτε πάντα τη Φωνή της Πόλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων στους 98 και 7. Έρχονται στους δέκτες σας τώρα οι Cult. Ακόμα πιο πίσω πάμε, στο άλμπουμ τους Electric από τη χρονιά του 1987, Wildflower.

Το τελευταίο τραγούδι για το πρώτο μας ημίωρο έρχεται από τον Billy Idol. Θα ακούσουμε Cradle of Love από το Charmed Life, το τέταρτο δισκογραφικά άλμπουμ του. Ότι η χρονιά του 1990, γραμμένο από τον David Werner και τον Idol. Ένα αρκετά επιτυχημένο τραγούδι, ανέβηκε και αρκετά ψηλά στα τσάρτ και αποτελεί μέχρι και σήμερα από τα πιο χαρακτηριστικά του. Ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το δεύτερο μέρος.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Ώρα για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στις Σμύρνης 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-92224.
1: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ακούτε τη φωνή της πόλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, πάντα στην συχνότητα των 98 και 7. Στο διαδίκτυο μπορείτε να σερφάρετε και να συνδεθείτε στο www.dimotikoradiofono.gr. Να μας ακούσετε από όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετίσματα στους μακρινούς ακροατές. Η Μαρία Αναστασίου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης σήμερα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα σε όλους. 6 με 7 Δευτέρα με Παρασκευή. ZZ Top, Give Me All Your Loving. Από αυτό το φοβερό group με τους κύριους με τις γενιάδες, τις μακριές. Από το 1983 το συγκεκριμένο τραγούδι, την 8η δισκογραφική τους δουλειά, Eliminator.

Το συγκεκριμένο τραγούδι μετρά πάρα πολλά χρόνια. Πρόκειται για ένα soul κομμάτι που ηχογραφήθηκε πρώτη φορά από ένα αμερικάνικο ντουέτο, Sam and Dave, τον Ιανουάριο του 1968. Ακολούθησαν και άλλες ηχογραφίες από διάφορους καλλιτέχνες δεκαετία του 70 και ήρθε και αυτή εδώ από τους Fabulous Thunderbirds που το απογείωσαν και γνώρισαν πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτή τους την ηχογράφηση, την παύλα διασκευή, και έγινε πιο αναγνωρίσιμο το Wrap It Up. Τώρα το επόμενο δεν είναι και έτσι λίγο αναγνωρίσιμο, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Dire Straits. Είναι το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε όταν βγήκε στον αέρα το τηλεοπτικό κανάλι MTV. Money for Nothing. Ο Sting στη δεύτερη φωνή και οι Dire Straits.

I want my MTV. Βέβαια, έτσι η ραδιοφωνική παύλα τηλεοπτική παρουσία αυτού του κομματιού είναι διάρκεια μάλλον. Είναι μικρότερη από την κανονική, από αυτή που συναντάμε στο δίσκο των Dire Straits, μιας και ξεπερνά τα 8 λεπτά. Συνεχίζουμε με Greg King Band και Lost in Jeopardy.

κακά νέα. Bad News. Moon Martin, ο καλλιτέχνης. Από το 1980, το άλμπουμ του Street Fever. Ένα rock και δυναμικό pop τραγούδι με στοιχεία new wave μουσικής. Με στίχους που μιλούν για έναν άνθρωπο που νιώθει παγιδευμένο σε μια καταστροφική σχέση και παραδέχεται ότι η κακή τύχη, τα κακά μαντάτα είναι πλέον κομμάτι του εαυτού του.

Και η ρόδα συνεχίζει να γυρίζει. Wheel in the sky keeps on turning από τους Αμερικανούς Journey. Τέλη της δεκαετίας του 70 το κομμάτι αυτό από το Infinity. Έτσι ταξιδέψαμε σε περασμένες δεκαετίες για σήμερα. Ροκ και blues μουσικές επιλογές για το σημερινό μας μουσικό express που φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος του. Ήμασταν μαζί για μία ώρα εδώ στη Φωνή της Πόλης στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Η Μαρία Αναστασίου επέλεξε τη μουσική για όλους εσάς. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης ρύθμισε τον ήχο. Καθημερινά 6 με 7 το απόγευμα στους 98 και 7. Για το κλείσιμο, οι Σικάγο έρχονται στο 25 or 6 to 4. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Ιωαννιτών σηματοδοτεί η ένταξη της πράξης σε ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιωαννιτών, σχολικό συγκρότημα Βορείου Ηπείρου και Παπαδατούκου, στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης που υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ήπειρου Αλέξανδρο Καχυμάνη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για βελτίωση ειδικών εκπαίδευσης. Το έργο αφορά το σχολικό σχήμα που βρίσκεται μεταξύ των οδών Βορείου Ηπείρου, Παρατούκου, Επίκτη του Κεζιγούρη και στεγάζει το 3ο Γενικό Λύκειο, το 3ο Γυμνάσιο και το 10ο Γυμνάσιο, καθώς και το κλειστό γυμναστήριο του συγκροτήματος. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωάννης Θωμάς Μπέργκας τονίζει: η ένταξη του πρώτου έργου της νέας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Δήμο μας, γιατί αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας προχωρά και μετατρέπεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με τη χρηματοδότηση των 2,7 εκατομμύρια ευρώ κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών, ενεργειακά αποδοτικών και προσβάσιμων σχολικών υποδομών. Η συνεργασία του Δημετώ με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Ξενοδόχων Ομοιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Ενεργού Γύρανσης αναλαμβάνει δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ωφελούμενων του κοινωνικού παντοπλίου του Δήμου. Η πρώτη αφορά την προσφορά δωρεάν διαμονής σε ξενοδοχείες περιοχής, ενώ η δεύτερη την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπλίου με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζεται και σήμερα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάκ και εκπαιδευτική μερίδα για την πτηνοτροφία. Νομαρχιακή Επιτροπή Υιών του ΠΑΣΟΚ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες, τα μέλη και τους φίλους να συμμετέχουν στην πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάκ με θέμα Ελλάδα και Ευρώπη απαντώντας σημερινές προκλήσεις σε αναπτυξιακή προοπτική της Ηπείρου με κεντρικό ομιλητή τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα το Εθνικό Πολιτήριο διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ιωάννη. Ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης θα είναι ο Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνος τμήματος παιδείας. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγκαταστήριας Οδού. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ιωαννίνων, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και ο Περιφερειακός Συντονιστής της Ελλάς. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ιωαννίνων θέτει 4 συγκεκριμένα ζητήματα: ασφάλεια των διελεύσεων, χρονοδιάγραμμα υλοποίηση των έργων, ύψος διοδίων και διατήρηση των απαλλαγών, διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο Οικογένεια, Σχολείο και Παιδί στον ψηφιακό κόσμο πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στις ορεινές κοινότητες των Τζουμέρκων, Άγνατα, Καλαρίδες και Πράμαντα. Ετήσια επιστημονική εκδήλωση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας της Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου από σήμερα μέχρι την Κυριακή σε αίθουσα του ξενοδοχείου Τιλάκ. Το οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας Παρέμβασης ΕΨΕΠ διοργανώνει το δεύτερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Ευεξίας από σήμερα μέχρι την Κυριακή στην Κόνιτσα με κεντρικό θέμα Κόνιτσα, τόπος πολιτισμού και κίνησης στη φύση. Παραμένει και σήμερα ανοιχτή η έκθεση με τον τίτλο «Γράφουμε ιστορία» που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνια από την είδηση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο του Γενικού Αρχείου του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι στο Κάστρο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιωαννίνων.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
3: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, Πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
4: Καλώς τους!
5: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ιωαννίνων. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός. Dyslexia Center Ιωαννίνων. Στο ΑΟΡΦΕΑ, πρώτος όροφος. Πληροφορίες 26510-73049.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
9: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
11: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
10: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
11: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
12: Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM Στέρεο.

0: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
1: Υπάρχουν καταστήματα και υπάρχουν και μέρη που θυμάσαι, που σε ξέρουν με το μικρό σου όνομα, που μπήκες για διορθωτικό και βγήκες με ένα σημειωματάριο. Το βιβλιοπωλείο Γραμμή δεν είναι απλώς ένα βιβλιοπωλείο. Είναι σταθερή και διαχρονική αξία από το 1989. Ενημερωμένο, ανανεωμένο, με γούστο και ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν. Βιβλία, σχολικά, είδη γραφείου, αναλώσιμα και φυσικά δώρα ιδιαίτερα, μοναδικά, δημιουργικά για μικρούς και μεγάλους. Αλλά πάνω απ' όλα, μια εμπειρία που δεν υπάρχει σε καλάθια αγορών και οθόνες, βιβλιοπωλείο Γραμμή. Εκεί που η εξυπηρέτηση έχει πρόσωπο Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πατατούκου γωνία. Τηλέφωνο 26510 30 798.
2: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων. Μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου Ιωαννιτών σηματοδοτεί η ένταξη της πράξης σε ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιωαννιτών, Σχολικό Συγκρότημα Βορείου Ηπείρου και Παπαδατούρκου, στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με συνολικό προϋπολογισμό 2.700.000 ευρώ. Η απόφαση ένταξης που υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ήπειρου Αλέξανδρο Καχυμάνη αποτελεί ουσιαστικό βήμα για βελτίωση ηθικών εκπαίδευσης. Το έργο αφορά το σχολικό σχήμα να βρίσκεται μεταξύ των οδών Βορείου Ήπειρου, Παρατούκου, Επίκτη του Κεζιγούρη και στεγάζει το 3ο Γενικό Λύκειο, το 3ο Γυμνάσιο και το 10ο Γυμνάσιο, καθώς και το κλειστό γυμναστήριο του συγκροτήματος. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Ιωάννης Θωμάς Μπέργκας τονίζει: η ένταξη του πρώτου έργου της νέας βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για το Δήμο μας, γιατί αποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός μας προχωρά και μετατρέπεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Με τη χρηματοδότηση των 2,7 εκατομμύρια ευρώ κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών, ενεργειακά αποδοτικών και προσβάσιμων σχολικών υποδομών. Η συνεργασία του Δήμου με την τοπική επιχειρηματική κοινότητα συνεχίζει να αποδίδει καρπούς. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Ξενοδόχων Ομοιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής Δημόσιας Υγείας και Ενεργού Γύρανσης αναλαμβάνει δύο σημαντικές πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ωφελούμενων του κοινωνικού παντοπλίου του Δήμου. Η πρώτη αφορά την προσφορά δωρεάν διαμονής σε εξοδικές περιοχές, ενώ η δεύτερη την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπλίου με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Συνεχίζεται και σήμερα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ντιλάκ η εκπαιδευτική μερίδα για την πτηνοτροφία. Νομαρχιακή Επιτροπή Ιών του ΠΑΣΟΚ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες, στα μέλη και τους φίλους να συμμετέχουν στην πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει μεθαύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6.30 το απόγευμα σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ντιλάκ με θέμα Ελλάδα και Ευρώπη απαντώντας σημερινές προκλήσεις η αναπτυξιακή προοπτική της Ήπειρου με κεντρικό ομιλητή τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη. Εκδήλωση συζήτηση με θέμα το Εθνικό Πολιτήριο διοργανώνει η Τομεακή Επιτροπή του ΚΚΕ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίων. Ο κεντρικός ομιλητής εκδήλωσης θα είναι ο Κυριάκος Ιωαννίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και υπεύθυνο τμήματος παιδείας. Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με εκπροσώπους του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγκαιρεντρίας Οδού. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ιωαννίων, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και ο Περιφερειακός Συντονιστής της Ελλάς. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου έθεσαν μια σειρά από ζητήματα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ιωαννίνων θέτει 4 συγκεκριμένα ζητήματα: ασφάλεια των διελεύσεων, χρονοδιάγραμμα υλοποίηση των έργων, ύψος διοδίων και διατήρηση των απαλλαγών, διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο Οικογένεια, Σχολείο και Παιδί στον ψηφιακό κόσμο πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και την Κυριακή στις ορεινές κοινότητες των Τζουμέρκων, Άγνατα, Καλαρίδες και Πράμαντα. Ετήσια επιστημονική εκδήλωση της Οφθαλμολογικής Εταιρείας της Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου από σήμερα μέχρι την Κυριακή σε αίθουσα του ξενοδοχείου Ντιλάκ. Το οικοτροφείο Νόστος της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Έρευνας Παρέμβασης ΕΨΕΠ διοργανώνει το δεύτερο Φεστιβάλ Ψυχικής Υγείας Ευεξίας από σήμερα μέχρι την Κυριακή στην Κόνισσα με κεντρικό θέμα Κόνισσα, τόπος πολιτισμού και κίνησης στη φύση. Παραμένει και σήμερα ανοιχτή η έκθεση με τον τίτλο «Γράφουμε Ιστορία» που είναι αφιερωμένη στη συμπλήρωση 100 χρόνια από την είδηση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου Ηπείρου Νήσων. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο του Γενικού Αρχείου του Κράτους στο Σουφαρί Σεράι στο Κάστρο. Κυρίες και κύριοι, ήταν η ενημέρωσή σας από το Δημοτικό Ραδιοφωνό Ιωαννίνων.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651 093 021.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM. Η φωνή της πόλης.

Τες των Ετζιανών. Το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων, η φωνή της πόλης, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή από τις 8 έως τις 9 το βράδυ, με σεβασμό και νοσταλγία, αναβιώνει την εποχή της ραδιοπειρατείας από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 90 με τα πρόσωπα που μας κρατούσαν συντροφιά. Πειρατές των Ετζιανών και καλή σας ακρόαση, κυρίες και κύριοι.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Θόδωρος Σιάμπαλης, έχω απέναντί μου στον ήχο τον Λεωνίδα Βόσιο και θα είμαστε μαζί ως τις 9.

απόψε θα ακούσουμε λαϊκά τραγούδια που παίζαμε τότε στις εκπομπές μας ως ραδιοπειρατές. Αλλά και νεότερα κομμάτια που μας αρέσουν πάρα πολύ και σίγουρα θα είχαν βρει τη θέση τους τότε στις εκπομπές μας.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Τα νερά της βροχής θέλουν το σωστό δρόμο. Εμείς ξέρουμε ποιος είναι. Υδροροές Κρικόνη. Στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Έχετε παλιές, φθαρμένες ή προβληματικές υδροροές? Όρο για αντικατάσταση. Κατασκευή και τοποθέτηση υδροροών. Εξειδικευμένες μετελικές κατασκευές σχεδιασμένες για προστασία και αντοχή των δομικών στοιχείων της οικοδομής σας. Και για τις κρύες μέρες του χειμώνα, στις υδροροές Κρικόνη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε σόμπες ξύλου και πέλετ για ζεστασιά και άνεση στο σπίτι σας. Υδροροές Κρικόνη, στη Σμύρνη 5-7 μπάφρα Ιωαννίνων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 265-10-92-224.
2: Μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10 χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
4: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων, 98,7 FM, στέρεο.

σας θυμίσω ότι ακούτε μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων τους Πειρατές των Ερτζιανών. Στο μικρόφωνο ο Φόδωρος ο Sunlight, στον ήχο ο Λεωνίδας ο Βόσιος.

Συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, μέσα στη δική σου τη ζωή. Για τη Σούλα και την Αφροδίτη που ακούνε εκεί στα Εγκαρπό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα έπιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Φωτομετρία International Photography Festival 2026. 18 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας στο προσκήνιο της διεθνούς σύγχρονης φωτογραφίας. 18 χρόνια συμβολής στον οπτικό πολιτισμό. Εκθέσεις φωτογραφίας. Φωτογραφικά λευκόματα. Σεμινάρια και ομιλίες. Το Φωτομετρία ενηλικιώνεται. Από τις 26 Σεπτεμβρίου γίνεται πεδίο συνάντησης και κριτικού διαλόγου για τη φωτογραφική κοινότητα. Είσοδος ελεύθερη.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM. Στέρεο.

Αγάπη που γίνεται κόπο μαχαίρι, λοιπόν, στο δικό μας ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το φθινοπορεινό βράδυ της Παρασκευής, το υγρό, και στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων πάντοτε. Μας ακούτε μέσα από τους 98 και 7 των FM, μας ακούτε και διαδικτυακά. Είναι ο Θόδωρος Μπαλαμάτσιας απόψε που θα έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Μάνος Χατζηδάκης και Μιχάλης Κακογιάννης στο ξεκίνημα, η Μελίνα βεβαίως στο Παραδείσου τα Μπουζούκια, στην ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη στα μέσα της δεκαετίας του 50, μια ταινία που έγραψε ανεξίτηλα και στο πανί και στη μουσική και στην υποκριτική της Μελίνας και στην ιστορία κυρίως του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, για όλες τις δυνάμεις που βρέθηκαν εκεί, για όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί, και ο καθένας είχε το δικό του μερίδιο συνεισφοράς μέσα από την σπουδαία και υψηλή του τέχνη. Εδώ λοιπόν με τραγούδια να ακολουθήσουμε και απόψε τις δικές τους διαδρομές και όπου αυτές μας βγάλουν σήμερα που ο μήνας έχει 9.

Ο μήνας είχε 9 λοιπόν, το λέει και το επιβεβαιώνει και το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού, μια μεταγενέστερη βεβαίως ηχογράφηση ενός κινηματογραφικού τραγουδιού του πολύ σπουδαίου και πολύ σημαντικού Έλληνα συνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ, με μια ευρύτατη γκάμα συνθετικής δημιουργίας εκείνα τα χρόνια, στίχη Γιώργος Τζαβέλλας, για την ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα». Ο Νίκος Γούναρης ήταν ο πρώτος διδάξας του τραγουδιού αυτού και λίγο μετά τις αρχές του 80, σε έναν πολύ καλό δίσκο, πολύ καλά δομημένο και σχεδιασμένο δίσκο, η Βίκη Μοσχολιού τραγούδισε πολλά από τα τραγούδια εκείνης της περίοδου και τα τραγούδισε εξαιρετικά όπως όλα. Και αφού ανοίξαμε το δρόμο αυτών των τραγουδιών και αυτών των δημιουργών και αυτών των φωνών, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη σε αυτό το κλίμα. Είναι και βράδυ Παρασκευής, το έχουμε ανάγκη έτσι και λίγο να ξεφύγουμε.

Η 93χρονη σήμερα Ζωζό Σαπουτζάκη, η Θεσσαλονικιά που έγινε η Βασίλισσα της Νύχτας, Παναγιά μου ένα παιδί τραγούδισε μαζί με το τρίο Μπελκάντο, ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και σε στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου, ένα τραγούδι που σφραγίστηκε ανεξίτηλα από την ερμηνεία και από όλα όσα κουβαλούσε η Ζωζό Σαπουτζάκη όταν τραγουδούσε, όταν ανέβαινε στη σκηνή και όταν σάρωνε για πολλές δεκαετίες τις πίστες και τα θέατρα και την μεγάλη οθόνη, έτσι κι αλλιώς. Και εμείς θα μείνουμε σε ένα ακόμα τραγούδι με την υπογραφή του Γιώργου Μουζάκη στη μουσική του, ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν σε αυτό το ατέλειωτο και αμύθιτο θησαυροφυλάκιο των τραγουδιών ενός πολύ σημαντικού δημιουργού όπως ήταν ο Γιώργος Μουζάκης, στο ελληνικό τραγούδι, κινηματογραφικό το επόμενο πλάνο. Εδώ πρωταγωνιστεί μια άλλη σπουδαία καλλιτέχνηδα, επίσης μια γυναίκα με το δικό της ταμπεραμέντο και με τη δική της έτσι η πολύ ισχυρή προσωπικότητα, η Σπεράντζα Βράνα.

Τέτοιες μέρες, 29 Σεπτεμβρίου του 2009, έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα Χωματιανού, η μεσολογγίτισσα Σπεράντζα Βρανά, η οποία διέπρεψε και έλαμψε όχι μόνο στην υποκριτική, όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά υπάρχει και μία πλευρά της, η πλευρά της συγγραφική, μέσα από βιβλία που γνώρισαν τεράστια απήχηση και επιτυχία. Την ακούσαμε σε μια ηχογράφηση του 1954 για την ωραία των Αθηνών, Βασιλιάδου, Αυλονίτης, Σταυρίδης και άλλοι πολύ σπουδαίοι και σημαντικοί σε αυτό το μάμπο. Γιώργος Μουζάκης στη μουσική και Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, η Σπεράντζα Βρανά και το τρίο κιτάρα μαζί της, και ο Γιώργος Μουζάκης που γεννιέται το 1922, φεύγει από τη ζωή τον Αύγουστο του 2005, έχοντας αφήσει μία πρίκα, θα λέγαμε, 2.500 μουσικών μελωδιών, επενδύσεων και τραγουδιών για το σινεμά, για το θέατρο, για την επιθεώρηση, πολυγραφότατος και πολύ σημαντικός, με έναν εξίτηλο στίγμα της γραφής και της παρουσίας του και των μουσικών του που πλημμυρίζουν για πολλές δεκαετίες κάθε έκφραση του τραγουδιού, δικό του και το επόμενο, με μια επίσης φωνή εκείνων των χρόνων, τη Μάγια Μελάγια, η Βαλίτσα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου, η Μάγια Μελάγια και το τρίο κιτάρα, για να κλείσουμε έτσι αυτή την πολύ μικρή ενότητα φωνών και τραγουδιών από εκείνες τις εποχές, τις παλιότερες, τις πολύ παλιότερες για κάποιους.

παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζέννη, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιο αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Βάλε τα όργανα, παιδί μου, βάλε τα άστρα. Που

ακούει κανείς. Στον ουρανό, στο σύννεφο και στο φεγγάρι, το βλέμμα σου το

Ένα αγούδι θα λέγαμε ως σχόλιο του Σταμάτη Καρουνάκη για φωνές και ηθοποιούς που έφυγαν. Αυτή η σύγκριση και αυτό το ερώτημα, τι παίζει τώρα που έγινε τραγούδι πολλά χρόνια πριν από το συνθέτη. Και πάμε μάλλον να κλείσουμε, όπως φαίνεται, αυτό το πρώτο ημίωρο της απόψινής μουσικής Κιβωτού, που είχε αρκετές δόσεις μνήμης, με το τραγούδι αυτό το κινηματογραφικό του Μίμη Πλέσσα και του Γιάννη Δαλιανίδη. Μιλάμε για ελληνικό κινηματογράφο, μιλάμε για αυτά τα θηριώδη musical του Γιάννη Δαλιανίδη στη Φίνος Φιλμ στη δεκαετία του 60. Θυμόσαστε τη σκηνή που τραγουδούν οι ηθοποιοί «Το μένουμε πάντα παιδιά, όσο έχουμε τα νιάτα». Έτσι ένας δικός μας φόρος τιμής στην Ελένη Προκοπίου, που την ακούμε στο τραγούδι αυτό και που μας αποχαιρέτησε πριν από μερικές μέρες. Εκεί και η Μάρθα Καραγιάννη και η Χλώη Λιάσκου και όλος ο θείασος του Δαλιανίδη.

0: Όταν αναζητά σιγουριά, η απόδοση φτάνει έως 3%. Ήπειρος απόδοση 12 έως 2,25%. Ήπειρος απόδοση 24 έως 3%. Δύο καταθετικές επιλογές με διάρκεια 12 και 24 μηνών. Με ανθρώπινο πρόσωπο και άμεση εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού και τη σιγουριά της Τράπεζας Ήπειρου. Ήπειρος απόδοση 12 και 24. Απόδοση έως 3%. Δύο καταθετικά προϊόντα που ανταμείβουν την εμπιστοσύνη σας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τράπεζα Ήπειρου. Έως 3% απόδοση, 100% σιγουριά. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.ipirusbank.gr και στα καταστήματα της Τράπεζας Ήπειρου.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εδώ στην Πίνδο ξέρουμε όλα τα μυστικά του κοτόπουλου. Και για να φτιάξεις χωριάτικο λουκάνικο από φρέσκο κοτόπουλο, πρέπει να ξέρεις όλα τα μυστικά. Ποια κομμάτια επιλέγεις, σε τι ποσότητα. Και βέβαια, το ίδιο το κοτόπουλο. Πώς μεγάλωσε, είναι ορεινό. Και το πιο σημαντικό μυστικό, να είναι ελεύθερης βοσκής.
3: Καλώς τους!
4: Νέα σειρά αλλαντικών από την Πίνδο. Ήρθε και τα αλλάζει όλα στα αλλαντικά. Μόνο από φρέσκο κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα τώρα και στα αλλαντικά.
5: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Κατσιούλης ΑΕ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κατσιούλης ΑΕ, 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 26510-92550.
6: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων. 98,7 FM, στέρεο.

Είμαι η Άννα Κατσιμίχα στο τραγούδι αυτό του Ορέστη Ντάντου, που τον ακούσαμε να τη συνοδεύει σε κάποιο σημείο του τραγουδιού, από τα τραγούδια που ήρθαν για να μείνουν, από τα τραγούδια που από το πρώτο τους άκουσμα λες πως εδώ κάτι συμβαίνει, από τα τραγούδια που τα θυμάσαι και όταν τελειώνουν και που τα τραγουδάς όταν τα ακούς, από μια φωνή πολύ σημερινή, τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, που αυτά τα 1-2 χρόνια που είναι παρούσα στο ελληνικό τραγούδι φαίνεται πως έχει λόγο αυτή της η παρουσία, συνδεδεμένη με τραγούδια έτσι που αξίζουν, αξιόλογα που αξίζουν της αναφοράς μας και της προσοχής μας. Και εμείς μαζί της να μπαίνουμε στο δεύτερο μας ημίωρο για απόψε. Είναι βράδυ Παρασκευής στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι. Ο Θοδωρής Μπαλαμάτσιας έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, ο Αλέξης Λιώλης για τις επιλογές των τραγουδιών και άλλη μια γυναικεία φωνή που την έχουμε χάσει τα τελευταία πολλά χρόνια, να τραγουδά στα μάτια Σπανουδάκη αυτή τη ζωή κλεμμένη στην κινηματογραφική της εκδοχή.

Το Σταμάτης Πανουδάκη με δική του μουσική και δικά του λόγια, αυτή η ζωή κλεμμένη, για την ταινία του Παντελή Βούλγα «Η Φανέλα με το 9 το 1988, τραγουδισμένη από την Κατερίνα Σιάπαντα και κάποια χρόνια μετά από την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Και πάμε να συναντήσουμε στο επόμενο τη Βούλα Σαββίδη από το Φίλημα του Χρόνου των αρχών του 90, αυτό το ζεϊμπέκικο της Πατησίων του Διονύση Τσακνή και του Οδυσσέα Ιωάννου.

Αυτή η τόσο σπουδαία και η τόσο ξεχωριστή φωνή της Βούλας Σαββίδη με αυτό το σπάνιο ηχοχρώμα της, εδώ σε αυτό το ζεϊμπέκικο της Πατησίων, όπως είπαμε και λίγο πριν, από ένα πολύ συλλεκτικό δίσκο της, προσωπικό δίσκο της, λίγο μετά τις αρχές του 90, με πολλούς και εκλεκτούς δημιουργούς τότε να γράφουν για τη φωνή του κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη. Μένουμε στα 9-8, θα περπατήσουμε για λίγο ακόμη στο δρόμο αυτό για να υποδεχτούμε μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές που διαθέτει σήμερα στον παρόντα χρόνο το ελληνικό τραγούδι, και μιλώ για τη Μαρία Αλαμανή.

Από τη Μαρία Λαμανή, λοιπόν, αυτές οι δύο κουβέντες. Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική και Κώστας Φασουλάς στους στίχους. Να τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα στο δεύτερο, στην εκπομπή που κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος μας στιχουργός. Από τα τραγούδια των τελευταίων χρόνων, αυτό που μόλις τέλειωσε, που ανέδειξε μια φωνή, όπως είπαμε, που ευχόμαστε να, πως ήρθε για να μείνει, και ευχόμαστε να έχετε αγούδια αντάξια των δυνατοτήτων της. Καινούριο και αυτό που ακολουθεί. Η Ελένη Τσαλικοπούλου εδώ τραγουδά Κώστα Λιβαδά, ένα από τα τραγούδια τα τελευταία που της έγραψε, ένα τραγούδι που λέει πως δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

Η Αγλαία Σφίκα στους στίχους του τραγουδιού αυτού του Κώστα Λιβαδά και την Ελένη Τσαλικοπούλου. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω λοιπόν και αλλά δεν είναι αργά. Και πάμε στο φινάλε το απόψινό φίλες και φίλοι με κάτι παλιότερο, με κάτι που μας έρχεται από το 1984 στην έξοδο κινδύνου του Γιάννη Σπανού με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τη Λίνα Νικολακοπούλου βεβαίως, το τραγούδι που λέει πώς γίνανε τα λόγια μας ως το δικό μας φινάλε. Τη Δευτέρα το βράδυ πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tollis Motors. Θα μας βρείτε στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-021.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98,7 FM στέρεο.

τραγούδι κύκλους κάνει καθημερινά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άλλη μία ώρα μαζί εδώ στην καλή μας παρέα με το ελληνικό τραγούδι για κάθε μέρα την ίδια ώρα και για μία ώρα εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες www.dimotikoradiofono.gr. Ο Γιάννης Παξιμαδάκης θα φροντίσει για καλόν ήχο στους δέκτες σας. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει καθημερινά την μουσική εκπομπή σαν σημαδέψεις αετό μας. Ερμήνευε το 2006 τραγούδι του Μάριο Τόκα. Ο Θέμης Αδαμαντίδης σε πρωτοπλάνο, ο τίτλος εκείνης της δισκογραφικής τους συνεργασίας, και μέσα από εκεί θυμηθήκαμε και ακούσαμε ένα από τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια και του δίσκου σαν σημαδέψεις αετό. Ο Σταύρος Χαρίτος είχε γράψει τους στίχους του τραγουδιού, Μάριος Τόκας σε πρώτο πλάνο με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Το 2006 ο δίσκος είχε κυκλοφορήσει. Καλή συνέχεια.

Μάριο Στόκας και πάλι το 2001, άλλος ένας ολοκληρωμένος του δίσκος για τον Πασχάλη Τερζή. Μάριο Τόκα, Πασχάλης Τερζής, θέλω να πω ο τίτλος της δισκογραφικής τους εκείνης πολύ πετυχημένης συνεργασίας και το τραγούδι που ακούσαμε από το 2001, παρακαλώ, σε μουσική του Μάριο Τόκα, άλλα τα τραγούδια, το τραγούδι που ακούσαμε και κάποια άλλα σε στίχους που είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος, Επιστροφές, Καταστροφές, Μάριο Τόκα με τον Πασχάλη Τερζή, όπως λέγαμε, από το άλμπουμ, θέλω να πω, 2001, πως τα καλά τραγούδια, όσα χρόνια και να περάσουν, για πάντα θα μας αρέσουν και θα τα ακούγοντάς θα τα περνάμε όμορφα.

Πρωτοφθινόπωρο, το Βαγγέλη Κορακάκη, εδώ το ακούσαμε από την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου, όπως και εκείνη με τη σειρά της ερμήνευσε ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει πολλές επανεκτελέσεις, όπως και με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Πρωτοφθινόπωρο, Πίτσα Παπαδοπούλου, από το δίσκο Όσα Αγαπώ. Μέσα από εκεί, άλλο ένα υπέροχο τραγούδι από εκείνα που έχει γράψει ο Βαγγέλης Κορακάκης. Και όπως λέω συνήθως, τις μεγάλες παρουσίες, τα μεγάλα ονόματα τα βάζουμε δίπλα-δίπλα. Είχαμε Πασχαλή Τερζή, είχαμε την κυρία Πίτσα Παπαδοπούλου επίσης, νιώθω νωρίτερα το θέμα Δαμαντίδη και ακολουθεί ο Στέλιος Καζαντζίδης.

τραγούδια που ήρθε και εκείνο να γίνει ένα με τα άλλα μεγάλα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Στέλιος Καζαντζίδης και έχουν γράψει σπουδαίοι δημιουργοί όπως και εκείνος. Το 1992 το βραδιάζει που μόλις ακούσαμε Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική Σωτία Τσότου του σε στίχους με τον Στέλιο Καζαντζίδη, και το βραδιάζει που μόλις θυμηθήκαμε ήταν και τίτλος εκείνης της δισκογραφικής τους συνεργασίας πάλι μαζί μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Να πούμε λιγάκι για τις δεύτερες φωνές που είχαν κάνει οι Άνδροι Κωνσταντίνου και η Γιούλη Τσίρου σε στίχους της Σώτη Ατσότου, της Τασούλας Θωμαίδου και του αξέχαστου Πυθαγόρα εκεί. Όπου μαζί στους στίχους αναφέρθηκα λίγο νωρίτερα στη Σώτη Ατσότου, την Τασούλα Θωμαίδου και τον Πυθαγόρα, μουσική έγραψε ο Χρήστος Νικολόπουλος.

σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά, θυμηθήκαμε, το ξανακούμε και θα το ξανακούμε και έχουν περάσει δεκαετίες από εδώ που πρωτοκυκλοφόρησε το τραγούδι, αλλά και ο δίσκος γενικότερα. Εξαδιαιρέτου με τον Μανώλη Μητσιά, Κώστας Βίρβος, Θόδωρης Λερβενιώτης, δικό του το τραγούδι, από τα τραγούδια της πρώτης πλευράς του δίσκου, 6 τραγούδια και άλλα 7 της νεότερης γενιάς, όπως λέω συνήθως, του Σταμάτη Καρονάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Εξαδιαιρέτου, Μανώλης Μητσιάς, σου έχω έτοιμη συγγνώμη, γύρισε ξανά. Συνεχίζουμε και πάμε σε άλλη μια μεγάλη επιτυχία, έτσι όπως στα τέλη της δεκαετίας το ερμήνευσε η Ρίτα Σακελάριου, τραγούδι που αρχικά έχουμε αγαπήσει με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο.

Βασίλης Σαλέας στη μουσική, Γιάννης Πάριος στους στίχους του τραγουδιού που μόλις ακούσαμε από Ρο. Τα ακούσαμε και από τον Γιάννη Πάριο, το μας είχε παρουσιάσει και το διπλό άλμπουμ Βίος Ερωτικός. Από Ρο με τον Μάικ Χριστοδουλόπουλο, εδώ το συναντήσαμε με την εξάρχαστη σπουδαία Αρίτα Σακελαρίου το 1989 από το δίσκο Αυτός ο Έρωτας, αυτό το αγόρι. Για το τέλος έχουμε την Δούκισσα Σπύρος Παπαβασιλείου τη μουσική, η Μάρο Μπιζάνη τους στίχους του τραγουδιού και κάπως έτσι οι αγάπες τελειώνουν. Ένα από τα τόσα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει και έχουν μείνει στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, τον χώρο του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και από την αξέχαστη Δουκίσσα. Τελευταίο για το πρώτο μας μέρος.

το θαυμάσιο τραγούδι πρώτο για το δεύτερό μας μέρος, από πότε, ποια χρονιά λέτε να είναι? Απλά από το 1985 το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το 1985 «Οι άντρες δεν μιλούν πολύ», τραγούδι του Θανάση Πολυκανδριώτη και Γιώργου Γιαννόπουλου με την ερμηνεία του Τόλι Βοσκόπουλου. Από το δίσκο «Τώρα» που μας είχε παρουσιάσει εκείνη τη χρονιά ο Τόλις Βοσκόπουλος, μέσα από εκεί θυμηθήκαμε μία από τις τόσες όμορφες στιγμές, «Οι άντρες δεν μιλούν πολύ», ο τίτλος του τραγουδιού, τεράστιο και πάρα μα πάρα πολύ αγαπημένο τραγούδι, και γι' αυτό και έχει αντέξει και στα χρόνια. Πρώτο τραγούδι για το δεύτερό μας μέρος, από το 1985, όπως έλεγα. Το τραγούδι κύκλους κάνει στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Ο Μιχάλης Μπίλης επιμελείται και παρουσιάζει. Συνεχίζει να φροντίζει για καλόν ήχο στους δέκτες ο Γιάννης Παξιματάκης.

του 1984 ήταν όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος του Τάκη Σούκα, λαϊκά και πάση Ελλάδος συνθέτης όλων τραγουδιών ο Τάκης Σούκας, με ερμηνευτές τον Στράτο Διονυσίου, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Γιώργο Σαρή και τον Θανάση Κομνηνό. Μέσα από εκεί θυμηθήκαμε «Εσύ μονάχος διάλεξες», τίτλος τραγουδιού Γιώργος Μίτσιγκας, τότε στιχουργός σε πολλά τραγούδια εκείνα τα χρόνια. Εδώ ο ίδιος είχε δώσει τους στίχους στις μουσικές του Τάκη Σούκα. Δίσκο που θα ξαναεπιστρέψουμε. Μένουμε κάπου εκεί εμείς, λίγο πριν, λίγο μετά, τα μέσα της δεκαετίας του 80, σε τραγούδια που σίγουρα δεν έχουμε ξεχάσει.

Σάκης Μουσαφίρης είχε γράψει τη μουσική αλλά και τους στίχους εκεί την εποχή, μια γόνιμη σίγουρα περίοδο για τον Τάκη Μουσαφίρη και το λαϊκό τραγούδι και τη δεκαετία του 80. Το 1986 ο δίσκος είχε τίτλο «Μην κάνεις όνειρα για μένα», Δημήτρης Κοντολάζος. Στον ίδιο δίσκο είχαμε επίσης τραγούδια του Αλέκο Σοβέργη και Σπύρου Γιατρά. Αλλά θα ξαναεπιστρέψουμε στον δίσκο «Λαϊκά και πάει σε Ελλάδος». Εκεί υπάρχει ένα πανέμορφο ντουέτο από τον Στάδο Διονυσίου και τη Λίτσα Διαμάντη.

Τάκης Σούκας, ο σπουδαίος κύριος Τάκης Σούκας, συνθέτης του τραγουδιού και των τραγουδιών και τι τραγούδια έχει γράψει. Θυμηθήκαμε ένα από τα τόσα του τραγούδια και έχουν περάσει παρακαλώ 4 δεκαετίες. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, Με λες αγάπη, θυμηθήκαμε. Στράτος Γιονυσίου, Λίτσα Διαμάντη. Λίτσα Διαμάντη, Στράτος Γιονυσίου. Ο Νίκος Λουκάς είχε γράψει τους στίχους, Λαϊκά και Πάει σε Ελλάδος για τον Τάκη Σούκα. Στράτος Γιονυσίου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Χαρίς και Θανάσης Κομνηνός, άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 1984.

Με λίγα λόγια, η φωνή. Έτσι ακριβώς για την Τζένι Βάνου, την αξέχαστη σπουδαία ερμηνεύτρια, σε εκείνες τις μοναδικές της ερμηνείες, σαν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και τόσα άλλα, το 59. Την είχε ανακαλύψει μια χοροδία. Μικρή κοριτσάκι ήταν ο Μίμης Πλέσας, την Τζένι Βάνου. Κάνει μια μεγάλη, μεγάλη καριέρα. Τραγούδια που δεν τα αγγίζεις εύκολα, δεν μπορείς να τα αγγίξεις εύκολα να τα ερμηνεύσεις, έτσι ακριβώς. Και θυμηθήκαμε τα τόσα τραγούδια επίσης δύο πολύ μεγάλων δημιουργών, Γιώργος Κατσαρός στη μουσική, ο Πυθαγόρας, ο αξέχαστος στους στίχους. Έρωτά μου ανεπανάληπτε, θυμηθήκαμε αυτή τη μεγάλη, μεγάλη στιγμή και ένα πανέμορφο τραγούδι που έγινε ακόμη, ακόμη, ακόμη ωραιότερο όταν το τραγούδι το ερμηνεύει μία φωνή σαν την αξέχαστη Τζένι Βάνου.

Τρίτος άνθρωπος, θυμηθήκαμε σπουδαίο τραγούδι Πάνος Γιαβαλάς, κυρία Κούρτη, πόσο έτσι γλυκένει αυτή η δεύτερη φωνή, πόσο πανέμορφο γίνεται, ακόμη ωραίτερο το τραγούδι. Μπάμπης Μπακάλης και Δημήτρης Γκούτης είχαν γράψει τον τρίτο άνθρωπο που μόλις ακούσαμε, τον Πάνο Γιαβαλά και τη Ρία Κούρτη, και από τον δίσκο Πήρε Φωτιά Μια Καρδιά.

φανάρια λίγο πριν το τέλος και της απόψινής μας μουσικής συντροφιάς στο τραγούδι κύκλους κάνει Στέλιος Καζαντζίδης, Λίτσα Διαμάντης, υπέροχες δεύτερες φωνές, Κώστας Βίρβος, Θόδωρος Δερβενιώτης. Θα κλείσουμε απόψε πάλι με δικό τους τραγούδι από την Κέτι Γκρέι να μας ερμηνεύει Κώστα Βίρβο και Θόδωρο Δερβενιώτη από τα τόσα σπουδαία τους τραγούδια, και την Κέτι Γκρέι θα την θυμηθούμε σε ένα τους ακόμη τραγούδι με τον τίτλο «Δεν ρωτάς, δεν ρωτάς». Έτσι θα πούμε τη δική μας καληνύχτα. Νομίζω πως καλά περάσαμε και απόψε στην ώρα που βρεθήκαμε μαζί εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων 98 και 7 στους δέκτες, από τον Μιχάλη Μπίλη που επιμιλήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή, τον Γιάννη Παξιμαδάκη που φρόντισε για καλόν ήχο στους δέκτες μέσα από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Ιωαννίνων. Καλό βράδυ.

Ρεύομαι ζούση και ονειρεύομαι επανάσταση. Καλοταϊσμένος περιμένω την ανάσταση. Είμαι γελίος. Στο διαδίκτυο απαγγέλλω το κενό μου. Είμαι μεγάλος στο μικρό δωμάτιό μου. Άδειος και κρύος. Στρίβω γωνία σαν μυρί.

Της Ρούμελης τ' Άγιο Βουνό θέλω να βγω, μα όταν η φόρα δεν αντέχω να ανέβω, σαβόδια έγινα. Είπα το σύστημα να μην υπηρετήσω, έχω όμως δώσει σπήρα δάνειο για να χτίσω, σε Αθήνα κι έγινα. Μικρός ορκίστηκα τον κόσμο να αλλάξω, μα στα 40 μου είναι ο κόσμος, πού να ψάξω για τον ένοχο. Ρεύομαι σούση και ονειρεύομαι επανάσταση, είμαι επιτάφιος με προσπέραση ανάσταση και ελπίδα δεν έχω.

Αγάπη που γίνει δίκο από μαχαίρι, λοιπόν, στο δικό μας ξεκίνημα, φίλες και φίλοι, σε αυτό το φθινοπορεινό βράδυ της Παρασκευής, το υγρό, και στη δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων πάντοτε. Μας ακούτε μέσα από τους 98 και 7 των FM, μας ακούτε και διαδικτυακά. Είναι ο Θόδωρος Μπαλαμάτσιας απόψε που θα έχει την ευθύνη για τον ήχο της εκπομπής και ο Αλέξης Λιόλης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Μάνος Χατζηδάκης και Μιχάλης Κακογιάννης στο ξεκίνημα, η Μελίνα βεβαίως στο Παραδείσου τα Μπουζούκια, στην ταινία Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη στα μέσα της δεκαετίας του 50, μια ταινία που έγραψε ανεξίτηλα και στο πανί και στη μουσική και στην υποκριτική της Μελίνας και στην ιστορία κυρίως του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, για όλες τις δυνάμεις που βρέθηκαν εκεί, για όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί, και ο καθένας είχε το δικό του μερίδιο συνεισφοράς μέσα από την σπουδαία και υψηλή του τέχνη. Εδώ λοιπόν με τα αγούδια να ακολουθήσουμε και απόψε τις δικές τους διαδρομές και όπου αυτές μας βγάλουν σήμερα που ο μήνας έχει 9.

μήνας είχε 9 λοιπόν, το λέει και το επιβεβαιώνει και το τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε από τη Βίκη Μοσχολιού, μια μεταγενέστερη βεβαίως ηχογράφηση ενός κινηματογραφικού τραγουδιού του πολύ σπουδαίου και πολύ σημαντικού Έλληνα συνθέτη Μιχάλη Σουγιούλ, με μια ευρύτατη γκάμα συνθετικής δημιουργίας εκείνα τα χρόνια, στίχη Γιώργος Τζαβέλλας, για την ταινία «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα». Ο Νίκος Γούναρης ήταν ο πρώτος διδάξας του τραγουδιού αυτού και λίγο μετά τις αρχές του 80, σε έναν πολύ καλό δίσκο, πολύ καλά δομημένο και σχεδιασμένο δίσκο, η Βίκη Μοσχολιού τραγούδισε πολλά από τα τραγούδια εκείνης της περίοδου και τα τραγούδισε εξαιρετικά όπως όλα. Και αφού ανοίξαμε το δρόμο αυτών των τραγουδιών και αυτών των δημιουργών και αυτών των φωνών, να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη σε αυτό το κλίμα. Είναι και βράδυ Παρασκευής, το έχουμε ανάγκη έτσι και λίγο να ξεφύγουμε.

Η 93χρονη σήμερα Ζωζό Σαπουτζάκη, η Θεσσαλονικιά που έγινε η Βασίλισσα της Νύχτας, Παναγιά μου ένα παιδί τραγούδισε μαζί με το τρίο Μπελκάντο, ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Μουζάκη και σε στίχους του Γιώργου Γιαννακόπουλου, ένα τραγούδι που σφραγίστηκε ανεξίτηλα από την ερμηνεία και από όλα όσα κουβαλούσε η Ζωζό Σαπουτζάκη όταν τραγουδούσε, όταν ανέβαινε στη σκηνή και όταν σάρωνε για πολλές δεκαετίες τις πίστες και τα θέατρα και την μεγάλη οθόνη, έτσι κι αλλιώς. Και εμείς θα μείνουμε σε ένα ακόμα τραγούδι με την υπογραφή του Γιώργου Μουζάκη στη μουσική του, ένα από τα τραγούδια που υπάρχουν σε αυτό το ατέλειωτο και αμύθιτο θησαυροφυλάκιο των τραγουδιών ενός πολύ σημαντικού δημιουργού όπως ήταν ο Γιώργος Μουζάκης στο ελληνικό τραγούδι, κινηματογραφικό το επόμενο πλάνο. Εδώ πρωταγωνιστεί μια άλλη σπουδαία καλλιτέχνηδα, επίσης μια γυναίκα με το δικό της ταμπεραμέντο και με τη δική της έτσι η πολύ ισχυρή προσωπικότητα, η Σπεράντζα Βράνα.

Τέτοιες μέρες, 29 Σεπτεμβρίου του 2009, έφυγε από τη ζωή η Ελπίδα Χωματιανού, η μεσολογγίτισσα Σπεράντζα Βρανά, η οποία διέπρεψε και έλαμψε όχι μόνο στην υποκριτική, όχι μόνο στο τραγούδι, αλλά υπάρχει και μια πλευρά της, η πλευρά της η συγγραφική, μέσα από βιβλία που γνώρισαν τεράστια απήχηση και επιτυχία. Την ακούσαμε σε μια ηχογράφηση του 1954 για την ωραία των Αθηνών, Βασιλιάδου, Αυλονίτης, Σταυρίδης και άλλοι πολύ σπουδαίοι και σημαντικοί, σε αυτό το Μάμπο. Γιώργος Μουζάκης στη μουσική και Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, η Σπεράντζα Βρανά και το τρίο κιτάρα μαζί της. Και ο Γιώργος Μουζάκης, που γεννιέται το 1922, φεύγει από τη ζωή τον Αύγουστο του 2005, έχοντας αφήσει μία πρίκα, θα λέγαμε, 2.500 μουσικών μελωδιών, επενδύσεων και τραγουδιών για το σινεμά, για το θέατρο, για την επιθεώρηση, πολυγραφότατος και πολύ σημαντικός, με έναν εξίτηλο στίγμα της γραφής και της παρουσίας του και των μουσικών του που πλημμυρίζουν για πολλές δεκαετίες κάθε έκφραση του τραγουδιού, δικό του και το επόμενο, με μια επίσης φωνή εκείνων των χρόνων, τη Μάγια Μελάγια, η Βαλίτσα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιαννακόπουλου, η Μάγια Μελάγια και το τρίο κιτάρα, για να κλείσουμε έτσι αυτή την πολύ μικρή ενότητα φωνών και τραγουδιών από εκείνες τις εποχές, τις παλιότερες, τις πολύ παλιότερες για κάποιους.

παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα. Οι ωραιότερες τα ξέχασαν τα δώρα. Αλίκη, Τζένι, Έλλη, Μελίνα. Σε ποιον αιώνα θα βρεθούν μαζί ξανά? Μες στην Αθήνα. Τι παίζει τώρα, τι να παίξει τώρα.

Ένα τραγούδι θα λέγαμε ως σχόλιο του Σταμάτη Καρουνάκη για φωνές και ηθοποιούς που έφυγαν. Αυτή η σύγκριση και αυτό το ερώτημα τι παίζει τώρα που έγινε τραγούδι πολλά χρόνια πριν από το συνθέτη. Και πάμε μάλλον να κλείσουμε όπως φαίνεται αυτό το πρώτο ημίωρο της απόψινής μουσικής Κιβωτού που είχε αρκετές δόσεις μνήμης με το τραγούδι αυτό το κινηματογραφικό του Μίμη Πλέσσα και του Γιάννη Δαλιανίδη. Μιλάμε για ελληνικό κινηματογράφο, μιλάμε για αυτά τα θηριώδη musical του Γιάννη Δαλιανίδη στη Φίνος Φιλμ στη δεκαετία του 60. Θυμόσαστε τη σκηνή που τραγουδούν οι ηθοποιοί «Το μένουμε πάντα παιδιά όσο έχουμε τα νιάτα». Έτσι ένας δικός μας φόρος τιμής στην Ελένη Προκοπίου που την ακούμε στο τραγούδι αυτό και που μας αποχαιρέτησε πριν από μερικές μέρες. Εκεί και η Μάρθα Καραγιάννη και η Χλώη Λιάσκου και όλος ο θείασος του Δαλιανίδη.

η Άννα Κατσιμίχα στο τραγούδι αυτό του Αέστιντάντου, που τον ακούσαμε να τη συνοδεύει σε κάποιο σημείο του τραγουδιού, από τα τραγούδια που ήρθαν για να μείνουν, από τα τραγούδια που από το πρώτο τους άκουσμα λες πως εδώ κάτι συμβαίνει, από τα τραγούδια που τα θυμάσαι και όταν τελειώνουν και που τα τραγουδάς όταν τα ακούς, από μια φωνή πολύ σημερινή, τη φωνή της Μαριάννας Κατσιμίχα, που αυτά τα 1-2 χρόνια που είναι παρούσα στο ελληνικό τραγούδι φαίνεται πως έχει λόγο αυτή της η παρουσία, συνδεδεμένη με τραγούδια έτσι που αξίζουν, αξιόλογα που αξίζουν της αναφοράς μας και της προσοχής μας. Και εμείς μαζί της να μπαίνουμε στο δεύτερο μας σημείο για απόψε. Είναι βράδυ Παρασκευής, στη φθινοπορεινή δημοτική συχνότητα της πόλης των Ιωαννίνων, στους 98 και 7 των FM, αλλά και στο διαδίκτυο, φίλες και φίλοι. Ο Θοδωρός Μπαλαμάτσιας έχει την ευθύνη για τον ήχο μας, ο Αλέξης Λιώλης για τις επιλογές των τραγουδιών, και άλλη μια γυναικεία φωνή που την έχουμε χάσει τα τελευταία πολλά χρόνια να τραγουδά στα μάτια Σπανουδάκη αυτή τη ζωή κλεμμένη στην κινηματογραφική της εκδοχή.

Το Σταμάτης Πανουδάκη με δική του μουσική και δικά του λόγια, αυτή η ζωή κλεμμένη, για την ταινία του Παντελή Βούλγα «Η Φανέλα με το 9 το 1988, τραγουδισμένη από την Κατερίνα Σιάπαντα και κάποια χρόνια μετά από την Ελευθερία Ραβανιτάκη. Και πάμε να συναντήσουμε στο επόμενο τη Βούλα Σαββίδη από το Φίλημα του Χρόνου των αρχών του 90, αυτό το ζεϊμπέκικο της Πατησίων του Διονύση Τσακνή και του Οδυσσέα Ιωάννου.

αυτή η τόσο σπουδαία και η τόσο ξεχωριστή φωνή της Βούλας Σαββίδη με αυτό το σπάνιο ηχόχρωμά της εδώ σε αυτό το ζεϊμπέκικο της Πατησίων, όπως είπαμε και λίγο πριν, από ένα πολύ συλλεκτικό δίσκο της, προσωπικό δίσκο της, λίγο μετά τις αρχές του 90, με πολλούς και εκλεκτούς δημιουργούς τότε να γράφουν για τη φωνή του κοριτσιού από τη Θεσσαλονίκη. Μένουμε στα 98, θα περπατήσουμε για λίγο ακόμη στο δρόμο αυτό για να υποδεχτούμε μία από τις καλύτερες γυναικείες φωνές που διαθέτει σήμερα στον παρόντα χρόνο το ελληνικό τραγούδι, και μιλώ για τη Μαρία Αλαμανή.

Από τη Μαρία Λαμανή, λοιπόν, αυτές οι δύο κουβέντες. Θέμης Καραμουρατίδης στη μουσική και Κώστας Φασουλάς στους στίχους. Να τον ακούτε τα Σαββατοκύριακα στο δεύτερο, στην εκπομπή που κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος μας στιχουργός. Από τα τραγούδια των τελευταίων χρόνων, αυτό που μόλις τέλειωσε, που ανέδειξε μια φωνή, όπως είπαμε, που ευχόμαστε να, πως ήρθε για να μείνει, και ευχόμαστε να έχει τραγούδια αντάξια των δυνατοτήτων της. Καινούριο και αυτό που ακολουθεί. Η Ελένη Τσαλικοπούλου εδώ, τραγούδα Κώστα Λιβαδά, ένα από τα τραγούδια τα τελευταία που της έγραψε, ένα τραγούδι που λέει πως δεν μπορώ να σε ξεχάσω.

Η Αγλαία Σφίκα στους στίχους του τραγουδιού αυτού του Κώστα Λιβαδά και την Ελένη Τσαλικοπούλου. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω λοιπόν και αλλά δεν είναι αργά. Και πάμε προς το φινάλε το απόψινό φίλες και φίλοι με κάτι παλιότερο, με κάτι που μας έρχεται από το 1984 στην έξοδο κινδύνου του Γιάννη Σπανού με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τη Λίνα Νικολακοπούλου βεβαίως. Το τραγούδι που λέει πώς γίνανε τα λόγια μας ως το δικό μας φινάλε. Τη Δευτέρα το βράδυ πρώτο Θεός θα τα ξαναπούμε. Καλό ξημέρωμα.